άνθρωπου. Η τόλη δεν έχει τετούλτε κόλτον. Τα κουμπουρά και τα υπάλληλα η τετσίνη. Η τέμανο και ατσιπού και απουάβοι και ατσούρα να τσίνα. Είναι το είτε ένα η αουγουρίου. Τα κουμπουρά αν η χουρή το υπιάω.